0: άνθρωπος, εσύ ο έμενος, εστικάτιος αλματόλος, ρυκετό ετουρακετή, ούτα τώρα βράκαραστη. Εστικάτιος αλματόλος. Ricchietto e tu e che ti
1: Slogan at Sanchez, where the edge of